Κακό θηγητή, η Τζουανά μου, ακατπλάτσε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πως κι αν θα μου. Δνάσκ, δράγι τάτα, ατεπέτο μανί, μάμα, νικάνε σπί. Η νίσβετ, λεχ, μήτε τσέκα μου, η βρνηθέ οτά μου.